0: Ο πιο καλύτερο. Κούτσι, κούτσι.
1: La discoteca que te descongestiona.